0: Te θέλει.
1: Αλό.
2: Σούπερ. Είμαι οκ. Να σα πω το βιέ.
3: Radio, ok.
2: Να σα πω το βιέ.